σιγά. Και το βέτε να κουείτε τον σούπερ στο βαλιάκο. Του σκάτσανε. Σι τίλια.